0: Ένα μπορεί μαγιανατά αν εγκάρνα να υποτίκει.
1: Ρε μαγιά.
0: Εμμανιατά να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερε να δίδε. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουανα. Ήτα ουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν νουάδαϊνο. Ασέ.